0: 99. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Όνια στο Παγκράτη.
1: Μέντα 88.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Έτσι λοιπόν ξεκινάει για μας η Τρίτη, φτάσαμε ήδη στην πέμπτη μέρα του Μαΐου, είμαστε γεροί, δυνατοί, έχει ανέβει αρκετά η θερμοκρασία και θα ανέβει κι άλλο και είμαστε σωστά συντονισμένοι στον αέρα του Μέντε 88. Καλώς τους, καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε, Μέντε το πρωί, από τώρα από τις 6 και κάτι μέχρι και τις 10, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα όπως πάντα. Καλώς βρεθήκαμε, καλά να περάσουμε μέχρι τότε.

Όπως είναι να έχουμε πάντα κάτι να περιμένουμε, παιδιά. Αυτό και αυτό τον καιρό τουλάχιστον περιμένουμε σε 10 ακριβώς μέρες να δούμε ποιος είναι ο τυχερός ο οποίος θα φύγει για το Μέντα ταξίδι. Τώρα θα μου πεις, ρε Σεβιβούλα, ένας είναι. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά σας. Μπορεί να είναι τώρα, σήμερα, η τυχερή μέρα. Το Μέντα ταξίδι περιλαμβάνει μια πενθήμερη εκδρομή για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με τη φροντίδα του Βλασόπουλο Στράβελ για την Τοσκάνη και τα Τσίνκουε Τέρε. Θα ακούσετε τη λέξη που σε ταξιδεύει καθημερινά από Δευτέρα έως και Κυριακή από τις 8 το πρωί και κάθε 2 ώρες, δηλαδή 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βραδάκι ξανά. Όταν την ακούσετε αυτή τη λέξη που σε ταξιδεύει, θα μπείτε στο site mento88.gr, θα συμπληρώσετε αυτή τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και ακόμα ένα Μέντα ταξίδι, λοιπόν, με αυτόν τον απλό τρόπο θα γίνει δικό σας. Ένα ακόμα Μέντα ταξίδι, το οποίο, ναι, έχει και τη δικιά του σημασία, διότι θα πάτε, 29 Μαΐου θα φύγετε και θα πάτε στην Ιταλία στις καιρικές συνθήκες που θα την κάνουν ακόμα πιο όμορφη από ό,τι είναι ήδη. Έχει ανέβει αρκετά η θερμοκρασία, όχι όμως αρκετά για να κάνει δύσκολο το συγκεκριμένο ταξίδι. Έχει ανθίσει ολόκληρη η φύση, οπότε νάτι, η Ιταλία στα καλύτερά της, Τοσκάνη και Τσίνκουε Τέρε. Μέντε το πρωί, λοιπόν, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα όπως πάντα από τις 6 μέχρι και τις 10.

0: Είμαι σίγουρη ότι έχετε σκεφτεί αρκετές φορές πόσα είναι τα τραγούδια της ζωής μας, πόσα είναι τελικά και πόσα ακόμα περιμένουμε να γίνουν και πόσα δεν ήταν και γίνανε μετά. Λοιπόν, κάτι τέτοια τραγούδια εμείς τα έχουμε κάνει icons. Είναι αφιερωματικές εκπομπές, κοινός παρανομαστής είναι η φωνή που τα έφερε κοντά μας και αυτή τη φορά η Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι το τιμόμενο πρόσωπο. Οι πιο αγαπημένοι καλλιτέχνες λοιπόν στα τραγούδια που έγιναν μέρος της ζωής μας γίνονται αφιερώματα, έχουν γίνει ήδη προηγούμενα αφιερώματα με τη Χάρη Αλεξίου, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τον Γιάννη Κότσερα, τον Μίλτο Πασχαλίδη που μας έφερε εδώ πιο κοντά τα τραγούδια του με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Λοιπόν, μπείτε στο site μας, ακούστε τα τραγούδια, ψηφίστε εκείνα που αγαπάτε περισσότερο και τόσο απλά θα κερδίσετε και ένα iPhone 17. Καλημέρα λοιπόν, Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα, όπως πάντα μέχρι τις 10.
1: Μέντα 88.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Μέντα 88.
3: Μέντα.

Κάποιος είπε λοιπόν ότι για να ξυπνήσει θέλει έναν όμορφο λόγο. Να, εδώ είμαστε. Και δεν ήρθαμε τώρα, είμαστε εδώ από τις 6 το πρωί. Αλλά 7 και 3 πρώτα λεπτά είπαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για... Μάλλον να ξεκινήσουμε πάλι τη δικιά μας την ημέρα. Να ξεκινήσουμε την ημέρα όλων όσων συντονιστήκατε τώρα στη δικιά μας την παρέα. Με ομορφόλογα και γλυκόλογα. Έλα ψυχούλα μου, καρδούλα μου, έλα σήκω γλυκούλη μου, σήκω, χτυπάει το ξυπνητήρι. Έλα και έχει ωραία μέρα σήμερα. Ναι, κάτι κατάφερα. Καλημέρα. Μέντε 88, μέντε το πρωί. Σταθερά συντονισμένοι, σωστά συντονισμένοι στα τραγούδια μας και στις μουσικές μας. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Παιδιά, ανέβηκε η θερμοκρασία. 25 βαθμούς Κελσίου θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης. Η Ειρήνη γιορτάζει. Α, και για να επιστρέψω λιγάκι στη θερμοκρασία. Παιδιά, και χθες ήταν καλά. Εκτός από το βράδυ. Ήμασταν χθες στο κέντρο της Αθήνας. Στο Μέντα Live. Καλά ήταν. Που ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συνθήκη για όλους μας. Λοιπόν, έκανε με το που έφυγε ο ήλιος. Έκανε ένα κρύο, παιδιά. Ένα κρύο και η δικιά σου. Έχει ντυθεί άνοιξη κυριολεκτικά. Λέω εντάξει, χιόνια είχε χθες, σήμερα έχει άνοιξη. Άμα δεν. Οκ, άμα ακούσατε να φτερνίζομαι, δεν είναι τίποτα από το κρύο χθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παντελή Θαλασσινό για ακόμη μια φορά και πάντα θα το λέμε, γιατί μας έφερε όλη τη χαρά, όλα τα δυνατά συναισθήματα τέλος πάντων και τον προβληματισμό και, και την ωραία του διάθεση χθες στο κέντρο της Αθήνας. Μέντα live λοιπόν. Ναι, έχουμε κι άλλο. Βεβαίως έχουμε κι άλλο. Δες από τώρα, άλλη φορά.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Σκεφτείς ότι αυτά τα υπέροχα λόγια τα έγραψε η Ελίνα Νικολακοπούλου όταν ήταν τότε 23 ετών μόλις. Και μετά βγήκαν αρκετά πράγματα για αυτή τη σωτηρία της ψυχής και μετά αρκετό νερό κύλησε στα βλάκι και αρκετές νότες πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί και έφτασε έτσι λοιπόν αυτή η εκτέλεση εδώ με τη Μαρίζα Ρίζου στο δικό μας το πρωινό. Ό,τι καλύτερο βέβαια. Μέντε 88 ακριβώς 13 λεπτά και μετά τις 7. Τι κάνετε? Ναι, δεν περιμένετε κι εσείς. Βεβαίως και περιμένετε κι εσείς το τετράστιχο. Το τετράστιχο το οποίο μας φέρνει λιγάκι πιο κοντά κάθε φορά στην ποίηση και έχουμε άνοιξη, έχουμε έρωτες, έχουμε ποίηση και όλα αυτά βρίσκονται μόλις σε 4 αράδες. Παίρνω βαθιά ανάσα, μαζευτείτε, θα παγγείλω και κάθε καινούργια άνοιξη δεν λέγεται... Πάμε πάλι. Έλα, πάμε πάλι τώρα. Εντάξει. Κάθε καινούργια άνοιξη δεν λέγεται χαρά μου, γιατί έχω ελπίδα πως θα μπει και μένα στην καρδιά μου. Τιριτιντίν. Αυτά θα μπορούσε να είναι ένα παπάκι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μερικές φορές βάζουμε και νότες, έτσι. Δικά μας είναι τα ποίηματα, τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. 6-9-78-088-088. Εκεί ακριβώς ρίπτεται σημείο μας σήμερα και σήμερα στον αριθμό Viber του σταθμού για ωραία ευλογημένη τριτούλα. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλες τις Ειρήνες. Ξέρετε, αυτά τα ωραία φυσά και τα μικρά, τα οποία πηγαίνουν από Viber σε Viber. Ναι, αυτά. Κάνω συλλογή, σαφώς.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: λίστα. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο

0: ξαφνικά. Οχ! Ουπς! Ouch! Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λε.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
5: Πού πέρασες?
4: Στο μεταπτυχιακό.
5: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
4: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends.

Πρωί-πρωί, όποιος κοιτάξει πρώτος τον καθρέφτη, ας χαμογελάσει έτσι για το καλό. Να πιστεύετε ότι μπορούμε να δούμε εκεί μέσα. Και τώρα που αρχίζει, έχουμε μπει για τα καλά στο Μάη, τώρα που αρχίζει και φτιάχνει ο καιρός, τώρα που ξεκινάει δειλά-δειλά και η τουριστική σεζόν, μας ήρθανε τα μαντάτα από μια αξιολόγηση που μας έκανε ένας τουρίστας, ως Ακρόπολη μας έκανε εννοώ, όπου δεν αναφέρθηκε ρε παιδάκι με τα καλύτερα. Δηλαδή αξίζει τον κόπο τώρα να ανεβείς εκεί πάνω και να πληρώσεις και 30 ευρώ. Και σύν της άλλης, ο χώρος λέει είναι πραγματικά ωραίος, αλλά το κόστος είναι υπερβολικό και το γράφει ρε παιδί μου με πάρα πολύ συνέστηση ο άνθρωπος. Δεν το γράφει δηλαδή απλά να μας την πει. Λέει, καταλαβαίνω, λέει, τους Έλληνες οι οποίοι με ένα τέτοιο ποσό δεν μπορούν ποτέ να δουν την κληρονομιά τους, την εθνική τους πολιτιστική κληρονομιά. Και επίσης δεν αξίζει τον κόπο για τόσο μεγάλο ποσό να ανεβεί στον Ιερό Βράχο, και άμα τα βάλεις κάτω θέλεις πάνω από 112 ευρώ για έναν γρήγορο απολογισμό να κάνεις τα κυριότερα αξιοθέατα στην Αθήνα. Να πούμε στον κύριο τουρίστα ότι εντάξει, να πω ότι χιάδικο δεν έχει. Ότι με την έννοια το ότι είναι 30 ευρώ για να ανεβείς πάνω στο βράχο της Ακρόπολης είναι ένα τσιμπημένο ποσό. Χωρίς την τουαλέτα. Δεν ξέρω αν το μάθατε τα νέα. Για την τουαλέτα πληρώνουμε από αυτό τον Απρίλη, από τα τέλη του Απρίλη, 1 ευρώ. Και αυτό γιατί? Γιατί το Υπουργείο του Πολιτισμού ανέθεσε τα lockers, τα ντουλαπάκια δηλαδή που κλειδώνουν για τα μικρά αντικείμενα, τα προσωπικά αντικείμενα του καθενός, αλλά και της τουαλέτα, σε μια ιδιωτική εταιρεία, οπότε ο κάθε επισκέπτης ήδη πρέπει να καταβάλει αυτό το αντίτιμο του εισιτηρίου, τα 30 ευρώ, και επίσης και τις τουαλέτες άλλο 1 ευρώ και τα lockers άλλο 2 ευρώ. Και τέλος πάντων βγαίνει ένα κουστούμι, παιδιά, το οποίο είναι, ναι, αρκετά δυσβάσταχτο. Και αυτά τα λέμε τώρα, εδώ, στην έναρξη, ξαναλέω, της καλοκαιρινής σεζόν, που έτσι κι αλλιώς τον τουρισμό μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν του συμπεριφερόμαστε πάρα πολύ καλά. Στους ανθρώπους, νέους, μεγαλύτερους που δουλεύουν σε δουλεύουν στον τουρισμό, επίσης δεν συμπεριφερόμαστε καλά, και μετά θα πούμε τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, έτσι. Ξέρει να σημειωθεί ότι η τουριστική σεζόν, εδώ το λέγαμε και τις προάλλες, ξεκινάει με ελλείψεις προσωπικού. Κάτι θα ξέρουν αυτοί καλύτερα. 26 λεπτά μετά τις 10, μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη. 26 λεπτά μετά τις 7. Το διόρθωσε.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια.
1: Και νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που είδαμε τόσο κοντά και ζωντανά το Γιάννη Χαρούλη σε αθηναϊκό έδαφος, στην πρώτη μεγάλη του συναυλία, που ήταν καλεσμένος εδώ στην συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη, Θέατρο Βράχων, τότε. 4 λεπτάκια μετά τις 7.30, Μέντε 88, Μέντε το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνήσατε, ε? Το βλέπω. Έχει και ατυχήματα ήδη στους. Πότε τα καταφέρνουμε, ρε παιδάκι μου. Αυτό νομίζω ότι είμαστε. Ναι, αν ήμασταν σε κόμικ, θα λέγαμε ότι είμαστε και πιο γρήγοροι από τη σκιά μας, κάτι τέτοια. Λοιπόν, η κάθοδος του Κηφισού έχει πρόβλημα από τη Λυκόβρηση περίπου μέχρι και το Περιστέρι, γιατί λίγο πριν τη Λένορμαν έγινε ατύχημα. Ατύχημα υπάρχει και λίγο μετά του Σκαραμαγκά, εκεί πέρα, παραλιακά εντελώς. Και το ποτηλιάρισμα ξεκινάει από το Χαϊδάρι. Και επίσης υπάρχει και εδώ στα νότια μια σύγκρουση οχημάτων, λίγο μετά το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς τον Πειραιά. Τα πράγματα είναι λιγάκι ζώρικα λοιπόν μέχρι και εκεί. Κατά τα άλλα, εντάξει, μια χαρά. Όλα, ναι, το λες. Και ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, παιδιά. 25 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης μας, με μια προοπτική ότι αυτό θα ανέβει κι άλλο. Αμέ. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, σιγά σιγά να βγάζουμε και τα χαλιά. Τα χαλιά, εμείς εθιμοτυπικά τα βγάζουμε του Αγίου Κωνσταντίνου, εκείνες τις μέρες δηλαδή, όχι ανήμερα, αλλά και τα στρώνουμε στο σπίτι του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή τον Οκτώβριο και τον Μάιο. Τώρα, με τις καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, η αλήθεια είναι ότι θα φύγουν τα χαλιά λίγο νωρίτερα. Άκου, και την άλλη Δευτέρα δηλαδή, λέει, θα έχουμε 30 εδώ στο Λεκανοπέδιο. Wow. Το ένα Σαββατοκύριακο θα έχουμε χιονοπόλεμο, το άλλο μακροβούτια. Μόνο εδώ αυτά. Καλημέρα λοιπόν, καλή διαδρομή.

0: Τις περισσότερες φορές αυτό κάνουμε. Ανταμώνουμε και ξεφαντώνουμε και βρε. Ναι, το θέλουμε το βρε σε αυτή την έκφραση. Είναι σαν λογότυπο πια. Και το κάναμε και χθες στο Mental Live εκεί στο κέντρο της Αθήνας με το Μπαντελή Θαλασσινό, που έγινε ουσιαστικά ένα γλέντι. Ένα γλέντι της Άνοιξης. Είχε όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκαμε ακόμα ένα Mental Live και είμαστε πανέτοιμοι να μοιραστούμε και το επόμενο, το οποίο θα σας το ανακοινώσουμε σε λιγάκι. Εντάξει, θα κάνουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες και μετά θα είναι όλα ανακοινώσιμα. Επίσης, έχουμε τα Menta Icons, που επίσης μέσα σε αυτή τη μεγάλη λίστα τραγουδιών υπάρχουν κάποια διαμάντια διαφορετικά για τον καθένα τις περισσότερες φορές. Όπου, ναι, αυτά είναι που μας πάνε παραπέρα. Μας βρίσκουν, μας ανταμώνουν και μερικές φορές μας ξεφαντώνουν, μερικές φορές μας ξεπατώνουν. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, αλλά είναι σίγουρα κάποιες στιγμές, είναι κάποιες μνήμες, είναι όλα τα συναισθήματα. Menta Icons, λοιπόν, Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι αυτή τη φορά. Είναι δύσκολη η διαδικασία. Σας το ξανάπα, πάντα είναι δύσκολη η διαδικασία, γιατί έχετε μόνο 5 επιλογές. Μπορείτε να κλικάρετε μόνο 5 φορές και να αφήσετε κάποιο τραγούδι έξω και να δείτε ποιο ακριβώς θα μπει μέσα σε αυτή την πολύ πολύ πολύτιμη πεντάδα. Θα ψηφίσετε λοιπόν εκείνα τα τραγούδια που αγαπάτε περισσότερο και θα κερδίσετε και ένα iPhone 17. Όλα αυτά θα γίνουν στον αέρα του Menta 88 εκπομπή. Όλα αυτά όμως, για να γίνουν εκπομπή, χρειάζεται να πάτε πρώτα στο site μας, στο menta88.gr, έτσι ώστε να τα διαλέξετε, έτσι ώστε να παίξετε με αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να τη διαμορφώσετε αυτή την εκπομπή. Menta το πρωί μέχρι και τις 10. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και στα λόγια του αέρα. Καλημέρα.
1: Εσύ με ξέρεις πιο πολύ από όλους στη ζωή μου.

0: ή αλλιώς αν θέλετε προγραμματισμός για το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βραδάκι. Γιατί όχι, μια χαρά θερμοκρασία θα έχει. Είμαστε περίπου στα 5 λεπτάκια πριν από τις 8, πάνω στο προωθητικό μήνυμα. Γνωρίζετε εσείς ότι ένας στους 3 συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένας στους 4 ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυσθρεψία. Δηλαδή, ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους, αλλά και την αδυναμία. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σας σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθετε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν και σήμερα εδώ μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα όπως πάντα μέχρι τις 10.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Μέντα. Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια που σμπάιλισα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.

0: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
2: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι φινέτσα. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

σε ένα πάρα πολύ μικρό απολογισμό, τον οποίο μπορείτε να το κάνετε και εσείς τέτοια ώρα, όπου και αν βρίσκεστε. Αυτοί με τους οποίους μπορούμε να συνεννοηθούμε είναι αυτοί που μας αρέσουν, είναι αυτοί που τους αρέσουμε, και αριθμητικά μπορεί να είναι λιγότεροι, αλλά μήπως είναι και οι καλύτεροι κιόλας. Μήπως είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Οπότε βεβαίως εναρμονιζόμαστε με το συγκεκριμένο τραγούδι, με τη Δήμητρα Γαλάνη, στο ξεκίνημα εδώ του πρωινού, μόλις 3 λεπτάκια μετά τις 8, μέντα το πρωί. Καλημέρα, καλώς τους. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα, με την θερμοκρασία να ανεβαίνει. 25 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης. Αρκετά ατυχήματα στο δρόμο κάνουν λιγάκι τη ζωή, και αυτό το πρωινό λιγάκι δύσκολη. Ας σας πω, αν είναι να κατεβείτε τον Κηφισό, μην ξεκινήσετε. Ακούστε το επόμενο τραγούδι και μετά το ξανασυζητήσουμε. Έχει πολλή κίνηση, διότι υπάρχουν δύο ατυχήματα. Δύο ατυχήματα, το ένα, ναι, εντάξει, έχουν μία απόσταση το ένα με το άλλο, αλλά έχουν κάνει πολύ δύσκολη την κυκλοφορία. Ποιο είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε? Είναι του Κώστα Λιβαδά, το μοιράζεται με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, και είναι το σύνθημα και σε αυτό το πρωινό: επιμονή και υπομονή. Βιβί Παπαστάθη, μέντα το πρωί μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ στις παλιές, στις παραδοσιακές μας συνήθειες, οι οποίες περιλαμβάνουν παιδιά, δεν ξέρω για εσάς που βρίσκεστε και το τι κάνετε. Ένα φλιτζάνι ζεστό καφέ. Εγώ πίνω ζεστό καφέ χειμώνα καλοκαίρι. Ένα φλιτζάνι ζεστό καφέ λοιπόν εδώ μας περιμένει. Αν έχετε παρατηρήσει κάτι στην ατμόσφαιρα, αν μυρίζει διαφορετικά η συχνότητα, θα πάω στο προωθητικό μήνυμα κατευθείαν, γιατί χθες τα λέγαμε και θα τα λέμε για αρκετές μέρες ακόμα. Έβγαλε παιδιά ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύσεις. Το πιστεύετε? Λοιπόν, χθες είχα τη γεύση βανίλια, σήμερα είναι φουντούκι με σοκολάτα. Το λες ρε παιδάκι μου και γεμίζει το στόμα σου. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα διαλέξω, νομίζω ότι και οι δύο εκδοχές του Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος είναι εδώ στην παρέα για να μας δυσκολέψουν αυτό το πρωινό, να δυσκολέψουν τι μου δηλαδή στο τι ακριβώς πρόκειται να διαλέξουμε. Δοκιμάστε τα κι εσείς και θα τα πούμε. Να δούμε δηλαδή ποιοι είμαστε οι από εδώ και ποιοι είμαστε οι από εκεί. Καλημέρα λοιπόν, Μέντα 88, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα όπως πάντα μέχρι τις 10.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και

0: 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο τερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: 90-88.
1: Άπανο μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

Ακριβώς 25 λεπτάκια μετά τις 8, είναι ο Μέντα στα ραδιόφωνά μας, Μέντα το πρωί, με ένα ποίημα. Ένα ποίημα το οποίο έγινε τραγούδι, μια συλλογή ποιημάτων που έγινε ένα ολόκληρο άλμπουμ από την συλλογή Μαραμπού. Ένα ποίημα το οποίο ουσιαστικά τι φέρνει μαζί του. Φέρνει μαζί του μια αλληγορία για τον ανδρισμό, για το τίμημα της οπλοφορίας, για το πάθος που μπορεί να σε οδηγήσει σε αυτοκαταστροφή. Τέλος πάντων, όλες αυτές τις πολύ δυνατές εικόνες τις έκανε τραγούδι ο Θανός Μικρούτσικος, τις έφερε λιγάκι πιο κοντά μας ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου με μια πολύ έντονη δυναμική, και έτσι ακριβώς ήρθε εδώ στο δικό μας το πρωινό. Έτσι εδώ στο δικό μας το πρωινό, όταν ο μήνας θα έχει 15 και θα σημάνει Παρασκευή, έτσι όπως είμαστε εδώ καλή ώρα, τέτοια ώρα θα κάνουμε μια κλήρωση, παιδιά. Ο Τάδε θα φύγει. Θα φύγει και θα πάει στην Τοσκάνη με έναν άνθρωπο της επιλογής του, Τοσκάνη και Τσίνκουε Τέρε, για 5 μέρες. Κάπως έτσι θα πάει. Κάπως έτσι το φαντάζομαι δηλαδή. Είναι αυτό το Μέντα ταξίδι το οποίο θα το κληρώσουμε λοιπόν στις 15 Μαΐου. Θα φύγετε στις 29. Δύο τα άτομα όπως είπαμε, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Υπογραφή σφραγίδα εγγύηση του Βλασόπουλος Travel. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι λοιπόν θα γίνει δικό σας και χρειάζεστε μόνο τη λέξη που σε ταξιδεύει, η οποία ακούγεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Κυριακή 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βραδάκι. Μόλις την ακούσετε λοιπόν θα πάτε στο site μας, στο menta88.gr. Εκεί ακριβώς θα την καταχωρήσετε με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας. Και μετά αυτό ήτανε «Ετοιμάστε βαλίτσες». Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλώς τους.

0: Πάντως, αν έχετε να ξεκινήσετε τώρα την ημέρα σας, να βγείτε τώρα από το σπίτι, να ξεκινήσετε στους δρόμους αυτής εδώ της πόλης, αυτό θα τραγουδάτε, παιδιά. Θα έρθει βράδυ. Έρχονται βράδια. Έρχονται βράδια και ναι, δεν είναι λιγάκι δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους. Εκτός από τα στάνταρ χαρτάκια, ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας της Λυκόβρησης προς το Περιστέρι, λόγω τροχαίων οχημάτων αλλά και ακινητοποιημένων οχημάτων. Την ίδια εικόνα και στη λεωφόρο Μαραθώνος προς την Αθήνα στο ύψος της Ραφίνας λόγω σύγκρουσης. Και προσοχή για όσους έρχεστε Αθήνα μέσω της Αθηνών Κορίνθου, καθώς εκεί περίπου στο γέφυρα του, στο γέφυρα του Ασπρόπυργου διεξάγονται εργασίες. Κατά τα λοιπά, καθυστερήσεις, σύνθης καθυστερήσεις. Έτσι. Πάμε στα ωραία νέα. Παιδιά, ζεσταίνει λιγάκι, ζεσταίνει, γιατί ήταν μια ωραία, δροσερή έκπληξη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και σιγά σιγά ζεσταίνει ακόμα περισσότερο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας με 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Το Σαββατοκύριακο θα είναι γύρω στους 26 και μάλλον τη Δευτέρα, Δευτέρα και Τρίτη, κάπου εκεί πέρα θα πλησιάσουμε, αν δεν πατήσουμε κιόλα στα 30. Καλά 30. Και τα 30 σε θερμοκρασία, παιδιά, και σε ηλικία είναι ένας πάρα πολύ ωραίος αριθμός. Αρκεί να είναι μέχρι εκεί όμως, έτσι. Και στη θερμοκρασία. Καλά, στην ηλικία δεν μπορείς να το ελέγξεις και πολύ. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μου, μέχρι και τις 10. Καλημέρα μας.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα.

Είναι κάποια τραγούδια, ρε παιδί μου, που δεν γερνάνε ποτέ. Ίσα-ίσα, νομίζω, κάθε χρόνος που περνάει είναι σαν να φεύγει από πάνω τους, είναι σαν να ανανεώνονται. Είναι σαν να πίνουν καφέ. Και πώς θέλω να το συνδυάσω τώρα. Έχω, παιδιά, πάρα πολύ ευχάριστα νέα για μας όλους που πίνουμε ένα καφεδάκι, δύο καφεδάκια. Τέλος πάντων, όσοι αγαπάμε αυτό το υπέροχο ρόφημα, είναι αντιγυραντικό. Το ξέρατε? Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Μπορεί να είχαν συσχετιστεί πάρα πολλές ιδιότητές του, αλλά τώρα, παιδιά, τα πράγματα είναι και με τη βούλα. Γιατί υπάρχει μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, τη διάβασα σήμερα το πρωί δηλαδή, που κατέβαινα κάτω, η οποία λέει ότι τα συστατικά του καφέ, του ροφήματος του καφέ, συνδέονται, λέει, με έναν. Έλα, καταλαβίστηκο τώρα αυτό. Έναν υποδοχέα NR4α11. Τέλος πάντων, ένα κάτι. Αυτό είναι μια πρωτεΐνη η οποία καταπολεμάει φλεγμονές και αποκαθιστά ιστούς. Άρα λειτουργεί λοιπόν ο καφές ως ασπίδα απέναντι στις επιπτώσεις της γύρανσης και μπορεί να λειτουργήσει έτσι ακριβώς όπως θέλει για να μας κρατήσει νέους, ακμαίους, υγιείς, τονωμένους, γιατί όχι. Τέλος πάντων, μας κρατήσει ξύπνιους και ούτω καθεξής. Και πάνω απ' όλα όμως να μας κρατήσει συντροφιά, γιατί τουλάχιστον και στην ελληνική κουλτούρα αλλά και σε πολλές άλλες, ένας καφές σημαίνει, ρε παιδί μου, να έρθουμε λιγάκι σε επικοινωνία, να έρθουμε λιγάκι σε επαφή. Έλα να μοιραστούμε ένα καφεδάκι μαζί. Και εμείς εδώ το μοιραζόμαστε αυτό το καφεδάκι καθημερινά 6 με 10 μέντα το πρωί, όπου και αν βρίσκεστε, είτε εδώ στα Πέριξ, είτε λιγάκι πιο πέρα από την Αθήνα, είτε λιγάκι πιο πέρα από την Ευρώπη, είτε λιγάκι προς το Παρίσι δηλαδή, εγώ θα πήγαινα, είτε προς την Τουρκία, Και επειδή δεν μας ενώνει μόνο ένας καφές, μας ενώνει και ένα τραγούδι. Να του συμμαχία Ελλάς, Γαλλία, Τουρκία, όλοι μαζί μέσα. Συμμαχία εμείς, τίποτα. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10.

0: Και δεν έχω αλλάξει γνώμη. Σε ένα υποθετικό σενάριο που αποφασίζαμε να διαμορφώσουμε αλλιώς, ξέρω εγώ, να αλλάξουμε εθνικό ύμνο για παράδειγμα. Ναι, αυτό θα ήταν νομίζω το επικρατέστερο ή τουλάχιστον στα 2-3 επικρατέστερα. Βρέχει στην φτωχογειτονιά το ποίημα του Λιβαδίτη που έγινε τραγούδι από τον Μίκη Θεοδωράκη, εδώ στον αέρα του Μέντα 88, για να πάμε σε ένα προωθητικό μήνυμα. Να μιλήσουμε για σημαντικές αποφάσεις. Και κάθε σημαντική απόφαση ξεκινά με τη σωστή επιλογή, όπως η επιλογή των σπουδών. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που είναι στην παρέα, προσφέρει ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον μάθησης με υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα. Σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη Times Higher Education World University Rankings 2025, τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27, το οποίο ξεκινά τον προσεχή Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο του 26. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, θα πληκτρολογήσετε euc.ac.cy. Καλημέρα λοιπόν, Μέντα 88 στα ραδιόφωνά μας. Εδώ που ναι, έχουμε σηκώσει αρκετές φορές το ποτήρι μας σήμερα να ευχηθούμε στις Ειρήνες. Η Ειρήνη γιορτάζει σήμερα, κυρίες και κύριοι, και καταλαβαίνουμε ότι έρχονται εδώ και στο διάδρομο, εδώ στον όροφο πάνω που βρίσκεται και το στούντιο. Πηγαίνω, έρχονται γλυκά. Αυτές είναι πολύ, πολύ ωραίες ημέρες. Εδώ λοιπόν μέχρι και τις 10. Καλημέρα μας.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Μέντα.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια. Ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
10: οχ,
9: ουψ, ουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

έναν λίγο πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Νομίζω ότι κάνα δύο γενιές βρίσκονται μέσα σε αυτές τις τρεις λεξούλες. Σύνθημα, μεγάλο σύνθημα. Αυτό το σιγά μην κλάψω και μετά σιγά μην φοβηθώ. Σύνθημα το οποίο ακούστηκε ακριβώς με τα ίδια λόγια μέσα στο κοινοβούλιο κιόλας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Λίγο παλαιότερα στα χρόνια. Σύνθημα το οποίο πρέπει να το έχουμε μπροστά μας, παιδιά. Εγώ εκεί καταλήγω. Από τον ποιητή για μένα, Γιάννη Αγγελάκα, εδώ στον αέρα του Μέντε 88. 8,5 λεπτάκια μετά τις 9. Έχει κίνηση σήμερα, παιδιά. Έχει μεγάλο ποτηλιάρισμα. Μεγάλο ποτηλιάρισμα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού. Από τη Λυκόβρηση μέχρι το Περιστέρι. Και έχουν συμβεί πολλά. Έχουν συμβεί τροχαία, είναι κινητοποιημένα οχήματα, είναι διάφορα εκεί. Επίσης, η ίδια εικόνα σχεδόν και στη Λεωφόρο Μαραθώνος στο ρεύμα προς την Αθήνα, στο ύψος της Ραφίνας, υπάρχει σύγκρουση εκεί. Υπάρχουν εργασίες που γίνονται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας σας Ασπροπύργου. Οπότε, αν κινήσετε προς τα εκεί, να έχετε λιγάκι και εσείς στο νου σας και καθυστερεί στην Αττική Οδό. Εντάξει, μην τα ξανασυζητάμε. Να πιάσουμε τα άλλα, τα ηλιόλουστα. Ηλιόλουστες μέρες, παιδιά, μας έρχονται. Αχ, δεν σας τάπα. Κάτι έφηβα σήμερα πάνε εκδρομή στο Λουτράκι και έχουν πάρει και τα μαγιό τους. Μη χειρότερα. Ανθούλα μου, δεν ξέρω. Τις μάνες του, μάνες δεν είχαν αυτά τα παιδιά να τους κλειδώσουν μέσα να μην πάνε με τα μαγιό τουλάχιστον. Βράζει το αίμα, βράζει και ο καιρός. 25 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης μας και η προοπτική είναι ένα καβατζός με άλλους 5 βαθμούς μέχρι το Σαββατοκύριακο. Μέντε το πρωί. Και άλλο ποίημα το οποίο έγινε τραγούδι σήμερα. Δεν ξέρω πώς βγήκε έτσι η διάθεση. Πολύ πολύ ποιητική από πολύ νωρίς. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα όπως πάντα μέχρι και τις 10.

0: Υπάρχει και το ενδεχόμενο αυτός που αγαπάει να το δείχνει κιόλας. Και πώς το δείχνεις τέτοια ώρα? Φτιάξε έναν καφέ, βεβαιδάκι μου. Φτιάξε έναν καφέ και το κερνάς. Στον άνθρωπό σου, στον άνθρωπο που ξυπνάτε μαζί, στον άνθρωπο που θέλεις να ξυπνάς μαζί. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά έχω πάρα πολύ ωραία νέα έτσι σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο του καφέ. Πάμε στο προωθητικό μήνυμα. Ο Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος βρίσκεται εδώ με δύο γεύσεις, παιδιά. Αν το παρατηρήσατε, ναι, είναι διαφορετικός ο αέρας σήμερα στο Μέντα. Έχει γεύση βανίλια, αλλά έχει και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Έτσι λοιπόν, μία το ένα, μία το άλλο, ίσως μέσα στην ημέρα να τα μπερδέψουμε όλα τόσο γλυκά. Έτσι ακριβώς για να ξεκινήσει καλά, καλά, καλά και αυτό το πρωινό και αυτή η μέρα. Καλώς βρεθήκαμε, Μέντα το πρωί από τις 6 μέχρι και τις 10.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μία φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

και εδώ, Αττική είναι και παραπέρα Αττική είναι και τέλος πάντων μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι Αττική σε ολόκληρο τον κόσμο αν συντονίζεστε διαδικτυακά μαζί μας μέσα από το www.mendo88.gr. Μιας και πιάσαμε στη συζήτηση το site μας, αν πάτε εκεί στην ενότητα των διαγωνισμών έχουμε ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό γιατί θα σας δώσουμε προσκλήσεις για να πάτε θέατρο, Εθνικό Θέατρο, Κεντρική Σκηνή στο Βυσσινόκηπο, το αριστούργημα του Αντών Τσέχοφ, που λόγω μεγάλης επιτυχίας επιστρέφει μέχρι και τις 24 Μαΐου. Είναι στην κεντρική σκηνή, στο υπέροχο κτίριο Τσίλερ. Οι προσκλήσεις που θα κερδίσετε ισχύουν για τις παραστάσεις 13 και 14 Μαΐου. Είναι ένας υπέροχος θίασος. Μεταξύ άλλων, η Ιβόνη Μαλτέζου και η Ράνια Οικονομίδη στην διπλή διανομή, η Αμαλία Μουτούση, ο Γιώργος Γιάκας, ο Φίβος Εμεωνίδης, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος που το σκηνοθέτησε και το διασκεύασε, ο Έκτορας Λυγίζος. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και ψάχνουμε παρέα λοιπόν να πάμε άμα θέλετε. Είναι, ξαναλέω, 13 και 14 Μαΐου. Θα πάτε λοιπόν τώρα στο site μας αν δεν είστε ήδη, θα συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής. Μέχρι την Παρασκευή θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση και όλοι οι νικητές θα λάβετε την πρόσκλησή σας στο προσωπικό mail που θα μας δηλώσετε. Εμείς εδώ στο δικό μας τον αέρα, 5, 10, 20, δεν ξέρω, ίσως και παραπάνω άνεμοι να μας φέρουν πιο κοντά. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

αυτό που κυνηγάμε περισσότεροι. Και πόσο μάλλον οι κάτοικοι της πρωτεύουσας εδώ της Αθήνας, αυτό το χρόνο δεν κυνηγάμε. Και πάντα δεν έχουμε καιρό. Και πώς να τον έχεις, ρε παιδάκι μου, είναι ο Κηφισός σήμερα στα πολύ άσχημα. Διότι έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα, υπάρχουν και ακινητοποιημένα οχήματα και στα δύο ρεύματα, όπου κάνουν τα πράγματα λιγάκι δύσκολα. Πιο δύσκολα από ό,τι είναι. Και βγαίνει και η ανακοίνωση από την Αττική Οδό. Οι καθυστερήσεις ξεπερνάνε τη μισή ώρα. 25 λεπτά με μισή ώρα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Εντάξει, οκ. 25, να το κρατήσουμε το 25. 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσουν τα θερμόμετρα σήμερα στο κέντρο της πόλης. Ανήμερα της Αγίας Ειρήνης. Ωραία, δεν είναι αυτό. Να το, θα κρατήσουμε το θετικό. Και μιας και θα είστε μέσα στο αυτοκίνητο, και αν είναι κινητοποιημένο το όχημα, μήπως θέλετε να κερδίσετε ένα iPhone 17. Εντάξει, λέω εγώ τώρα, βάζω μια ιδέα. Αλλά δεν είναι μόνο που θα το κερδίσετε αυτό το υπέροχο δώρο, είναι που θα ξαναθυμηθείτε τραγούδια τα οποία είναι αφιερωμένα σε εσάς, τις στιγμές, τις μνήμες, τα συναισθήματά σας. Είναι η ενότητα Μέντα Icons, τιμόμενο πρόσωπο, τιμόμενη φωνή είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τις περισσότερες πληροφορίες θα τα βρείτε λοιπόν και τους τρόπους συμμετοχής σε αυτή τη διαδικασία στο menta88.gr, όπου εκεί θα διαλέξετε μόλις 5 τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, θα τα ψηφίσετε και να το δώρο θα έρθει. Είδατε, όμορφα, ωραία. Να βρούμε έναν τρόπο δηλαδή να περνάμε μέσα στα αυτοκίνητα λιγάκι δημιουργικά αυτό το χρόνο, τον οποίο, ναι, είναι ο εντελώς άχρηστος όμως. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

Είμαστε σχεδόν στα 10 λεπτά μετά τις 9.30. Πες ότι έρχεται άνθρωπος από τα εξωτερικά, πες ότι έρχεται άνθρωπος από την επαρχία και σου λέει που θέλω να φάμε. Θέλετε να ξεκινήσουμε από την πλατεία Μαβίλη, για βρώμικο. Κάθε Αθηναίος που σέβεται τον εαυτό του έχει κάνει αρκετά στάσεις εκεί πέρα, στην τριγύρω περιοχή. Μη λέμε ρε παιδάκι, μην βάζουμε ακριβώς την πινέζα. Μιλώντας πάντως για φαγητό στη Νέα Υόρκη, επειδή διαμαρτυρόμαστε κι εμείς και για το street food, αλλά και για το σουβλάκι το οποίο έχει πάει 5,5 ευρώ σε κάποιες περιοχές στην Κρήτη. Δεν τα λέγαμε εδώ προχθές. Στην Κρήτη 5,30, 5,40 είναι. Λοιπόν, καθόμαστε και έβλεπα διάφορα τέλος πάντων και είδα σήμερα το πρωί το hot spot της Νέας Υόρκης είναι ότι πουλάει μισό κοτόπουλο. Και λες ρε παιδάκι, πόσο μπορεί να το χρεώνει, χωρίς σαλάτα, χωρίς τίποτα. Παιδιά, 40 δολάρια. Έχει γίνει viral σε ολόκληρο το διαδίκτυο, έτσι ακριβώς όπως φαίνεται. Δηλαδή το έχω σκρολάρει και το έχω δει μπροστά μου κάνα δύο φορές. Αυτό μιλάμε, ότι μιλάει όλο το διαδίκτυο. Οι αντιδράσεις είναι πάρα πολλές, γιατί δεν μπορείς να χρεώνεις δηλαδή ένα κοτόπουλο, μισό κοτόπουλο, συγγνώμη, 40 δολάρια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπερασπίστηκε τον εαυτό του ο συγκεκριμένος σεφ, παύλα ιδιοκτήτης, και λέει ότι το συγκεκριμένο κάθε κοτόπουλο τεμαχίζεται. Μπαίνει στη σούβλα και ψήνεται με φλόγιστρο από τρεις διαφορετικούς μάγειρες. Όντως τώρα, τρεις μάγειρες για να ψήσουν με φλόγιστρο ένα μισό κοτόπουλο. Και μετά μπαίνει σε ασημένια πιάτα. Όντως τώρα. Και μετά λέει το συνοδευτικό είναι παντζάρια της Γαλλίας. Πραγματικά όμως. Όντως τώρα. Εντάξει, μπορεί να μειωθεί λιγάκι το κόστος. Πάντως, από τότε που το πήρανε χαμπάρι και βάλανε τις διαμαρτυρίες σε διάφορες πλατφόρμες που εμφανίζεται το συγκεκριμένο εστιατόριο, πάντως κάνει χρυσές δουλειές, θέλω να σας πω. Έτσι, κλείνει πονηρά το μάτι ο ιδιοκτήτης, όχι εγώ. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, Μέντα το πρωί. Και τα καλοκαίρια μας και τους χειμώνες μας, έτσι το μετράμε το χρόνο, με τραγούδια. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα μέχρι τις 10.

13 λεπτάκια πριν από τις 10, στο διάβα αυτής της μέρας, δεν ξέρω τι θα έρθει. Μπορώ όμως να σας υποσχεθώ ότι σε λίγα λεπτάκια θα έρθει εδώ στη συχνότητα η λέξη που σε ταξιδεύει. Και εγώ θα σε πάει αυτή τη φορά στην Τοσκάνη. Στην Τοσκάνη και τα Τσίνκουα Τέρε. Αυτό είναι το μέντα ταξίδι. Θα το κληρώσουμε, παιδιά, σε ακριβώς 10 μέρες.

Cinque Terre. Για δύο άτομα όλη αυτή η εκδρομή, όλα τα έξοδα πληρωμένα με τη φροντίδα του Βλασόπουλος Travel. Η λέξη που σε ταξιδεύει λοιπόν έρχεται σε λίγα λεπτά, στις 10 ακριβώς, και μόλις την ακούσετε θα πάτε στο mendo88.gr, θα τη συμπληρώσετε μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας και μετά αυτό ήταν, η θεατήχη θα κάνει τα δέοντα και μετά τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Καρτ ποστάλ από την Ιταλία μετά θα μας στέλνετε και μαγνητάκια. Η λέξη που σε ταξιδεύει θα ακουστεί μετά ξανά στις 12, στις 2 το μεσημέρι, 4 το απόγευμα, 6 το απογευματάκι και 8 το βράδυ. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα το πετύχετε. Αν πετύχετε και όλες τις στιγμές, θέλω να ξέρετε ότι πολλαπλασιάζεται και η συμμετοχή σας.

τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο

0: Και μάλλον αυτό είναι το στοίχημα της ημέρας, να την ακολουθήσουμε και όπου αυτή μας πάει. Και για να την ακολουθήσουμε και για να έχουμε εμπιστοσύνη στο πού ακριβώς ημέρα θα μας πάει, καλέσαμε τον Νικό Μωραΐτη ξανά από τις 10 μέχρι και τις 12 να μας οδηγήσει σε αυτή. Στα καλύτερα μονοπάτια θα μας πάει, παιδιά, μέχρι το μεσημέρι. Αλήθεια, αλήθεια. Είναι καρά τσεκαρισμένο. Για το τετράωρο που έφυγε από τις 6 το πρωί μέχρι τώρα, η Βιβί Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Αύριο το πρωί στις 6. Σας περιμένω εδώ που σας αφήνω στον αέρα του Μέντε 88. Καλημέρα μας. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκου Ετέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκου Ετέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα.
4: Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον

0: πεις το Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
10: Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι Μέντα. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

Χάρης Αλεξίου Νοταρουδά, για αυτούς τους φίλους που γυρνάνε χαράματα, οι άλλοι φίλοι που ξυπνάνε χαράματα και κάτι τρίτοι φίλοι όπως εμείς που ξυπνήσαμε λίγο μετά τα χαράματα για να βρεθούμε εδώ τώρα, 10 και 11 πρώτα λεπτά. Όλοι αυτοί λοιπόν μόλις βγήκαμε έξω από τα σπίτια μας, όπως και αν ξυπνήσαμε, ζήσαμε μια διαφορετική ημέρα. Όπως και αν ξυπνήσεις σήμερα, πραγματικά βγαίνεις, αναπνέεις έξω, βλέπεις αυτό τον ήλιο, βλέπεις αυτή την άνοιξη, βλέπεις επιτέλους αυτό το ελληνικό φως και όλα αλλάζουν. Τώρα, αν βάλεις και μέντα 88, έτσι, μία παράμετρος. Δεύτερη παράμετρος, αν ο Μέντα 88 παίζει και Δημήτρη Μητροπάνο, τότε μιλάμε για το τέλειο πρωινό. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, καλημέρα σε όλες και σε όλους.

0: Νίκος Πορτοκάλλου, Ελένη Τσαλγοπούλου, τουλάχιστον έχεις πέσει χαμηλά, χρειάζεται να έχεις ένα χέρι δίπλα εκεί να κρατάς μέχρι να σηκωθείς. Αυτό ακριβώς λέει το τραγούδι, γι' αυτό μιλάει τόσο βαθιά. Μέσα μας εδώ στον Μέντα 88 περνάμε σε προωθητικό μήνυμα, διότι το Sweps σας προσκαλεί να διεκδικήσετε πάνω από 1600 δώρα από εισιτήρια στα Village Cinemas, σε θέατρα, προβολής home cinema, μέχρι το μεγάλο ταξίδι στο Λονδίνο για δύο συνθεατρική παράσταση στο West End. Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Sweps, κρατήστε την απόδειξή σας, μπείτε στο Coca-Cola App, ανεβάστε τη φωτογραφία της απόδειξης και κερδίσατε. Sweps, απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Στο μεταξύ, αν είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Περισσότερα θα μάθετε στο nova.gr. Εδώ, στο Μέντα 88, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Είναι τα τραγούδια που μας ενώνουν. Καλημέρα και πάλι.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας.

0: ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: καλλιτέχνης Β' κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια από τους Μπαϊλίτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
2: Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ στον Μέντο 88 είμαι ο Νίκος Μωραΐτης και σκέφτομαι από τη μία πόσα εμβληματικά πρόσωπα έρχονται από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις τώρα. Από τη μία η Μαρινέλα, από ένα δρόμο δικό της, από έναν άλλο δρόμο δικό του ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, άλλο icon, θα τον ακούσουμε σε πολύ λίγο, και ανάμεσά τους η Ελευθερία Ερβανιτάκη, που είναι το Μέντα icon, στο θεσμό που δημιουργήσαμε παρέα στα Μέντα icons. Αλήθεια, ποια τραγούδια της Ελευθερίας είναι τα πιο δικά σας? Μπείτε τώρα στο Μέντα88.gr, ακούστε τα τραγούδια της Ελευθερίας Ερβανιτάκη, ψηφίστε εκείνα που αγαπάτε περισσότερο και κερδίστε ένα iPhone 17. Ποιο icon υποσχέθηκα?

0: Αυτό ήταν ο Πατέρας Θαλασσινός εδώ στον Μέντα 88, αλλά και χθες στον Μέντα 88, δηλαδή στο Μέντα Live, που τον απολαύσαμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χαρά που μας έδωσε. Περνάω στο Μέντα Θέατρο, διότι υπάρχει πραγματικά μια εξαιρετική παράσταση. Θα δείτε ότι σε κάθε παράστασή της υπάρχουν πάρα πολύ λίγα εισιτήρια ή είναι εξαντλημένη η παράσταση. Μιλάμε για το Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ, όπως ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, με πρωταγωνιστές την Αμαλία Μουτούση και την Ιβόνη Μαλτέζου και Ράνια Οικονομίδου σε διπλή διανομή. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει για σας διπλές προσκλήσεις για την ερχόμενη Τετάρτη 13 και Πέμπτη 14 Μαΐου. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο mendo88.gr να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και την Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι νικητές. Θα λάβετε δηλαδή απευθείας email. Περνάω σε προθετικό μήνυμα για σας που θέλετε να δείτε την αγαπημένη σας σειρά. Περνάμε από το θέατρο τώρα στην μικρή οθόνη. Δεν χρειάζεται να περιμένετε το ίντερνετ να αφορτώσει. Με Nova 5G Home Internet έχετε υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό χάρτη ταχυτήτων. Και οι υπόλοιπες πληροφορίες θα δείτε στο nova.gr. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης. Είπα πολλά εδώ στον Μέντα 88. Μ' αρέσει να μιλώ πολλά σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Μέντα ταξίδι? Η Τοσκάνη στο πρωινό φως. Διαδρομές μέσα σε αμπελώνες. Και τα Τσίνκουε Τέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα.

0: Ολοκλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Να παίξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.

0: Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
0: Ρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.gr. Org.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Να σας από φίλους, η μονάχα εν λευκό και εμείς παραδεινόμαστε εν λευκό που λένε σε αυτήν εδώ τη μέρα, στην πρώτη καθαρά ανοιξιάτικη μέρα που έχει και πινελιές καλοκαιριού. Είναι η τρίτη, είναι η πέμπτη μέρα του Μαΐου, εδώ στον Μέντο 88, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. Σαν σήμερα, πριν από 110 χρόνια, η Εθνική Τράπεζα γνωστοποίησε ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Και λέω, κοίτα να δεις, 110 χρόνια πίσω δεν έδιναν δάνεια στις γυναίκες. Όσο κι αν γκρινιάζουμε, όσο κι αν έτσι δεν μας αρέσουν πολλά πράγματα γύρω μας, η αλήθεια είναι ότι αν συγκρίνουμε την σημερινή πραγματικότητα με μια πραγματικότητα 100 ή 110 χρόνια πίσω, έχουν κερδιθεί πολλά. Και αυτά τα κερδισμένα είναι κερδισμένα για πάντα.

0: Για να σκοτσίδες εδώ στον Μέντο 88, να μιλάει για έναν έρωτα φτηνό, έναν έρωτα τραυματισμένο, να μείνουμε στο τραύμα, διότι ο κορυφαίος γιατρός, ομιλητής και συγγραφέας του βιβλίου «Όταν το σώμα λέει όχι», ο Γκάμπορ Μάτε, έρχεται στη Στέγη το Σάββατο 23 Μαΐου για να πραγματοποιήσει ένα εργαστήριο με θέμα το τραύμα και ύστερα μια συζήτηση με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου για το ψυχικό τραύμα, τη γονεϊκότητα και τη δύναμη της θέλησης. Στο τέλος θα προβληθεί και το ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Wisdom of Trauma». Κλείστε τη θέση σας για το σπουδαίο Γκάμπορ Μάτε στο onassis.org. Συνεχίζω με τα προωθητικά μηνύματα, διότι εδώ τώρα μιλάμε για πολύ καλά νέα. Η Nova έρχεται με Nova 5G Home Internet για υπερυψηλές ταχύτητες, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο nova.gr. Εδώ στο 98, εδώ στην παρέα μας, Σίμωνη Κοσμοραΐτης, την καλημέρα μου και πάλι.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέντευξη.

0: Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολί και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Σε γκάτοικη σου λέει μετά.
4: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
3: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
5: Ωραία ερώτηση.
3: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
4: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
3: Πάλι εγώ.
6: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

Μια τραγεστή καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη. Όλα σου.

Ένα ύμνο ράβδε τη Ζωνχερίτη σα και Γιώργο Σταλάρα, βέβαια. Μαζί εδώ στον Μέντο 88 η Μονίκο Μωραήτη. Καλημέρα σε όλε, σε όλου. Σήμερα έχουμε τη γιορτή ενό ονόματο, γυναικείου ονόματο, το οποίο πραγματικά είναι και ελπίδα μαζί, είναι και ευχή μαζί. Η Ειρήνη γιορτάζει σήμερα ω όνομα. Μακάρι να γιόρταζε και στα στενά του Ορμού, μακάρι να γιόρταζε και στην Παλαιστίνη, μακάρι να γιόρταζε και στην Ουκρανία και σε τόσα μέτωπα ανά τον κόσμο. Πάντως εσείς που φέρετε αυτό το σπουδαίο όνομα, να το χαίρεστε και να σας χαιρόμαστε κι εμείς.

0: ξεκίνησε το ταξίδι.
1: Σε αυτό το ζήσε το ταξίδι να προσθέσω μόνο μία λεξούρλα. Ζήσε το Μέντα ταξίδι. Μέντα ταξίδι λοιπόν στην Τοσκάνη και τα Τσίνκουε Τέρε, μαγικές περιοχές της Ιταλίας. 5 μέρες θα βρεθείτε εσείς, 2 από εσάς συγκεκριμένα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βρασόπουλος Travel, ακριβώς σε 1/4, στο ακριβώς δηλαδή του μεσημεριού στις 12, θα ακούσετε τη λέξη που σε ταξιδεύει. Οπότε τι σημειώνετε, μπαίνετε στο menta88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και ακόμα ένα Μέντα ταξίδι γίνεται δικό σας, αφού περάσετε πρώτα από την κλήρωση την οποία κάνει το κορίτσι μας η Βιβί Παπαστάθη, που την ακούμε Μέντα το πρωί, κάθε πρωί από τις 6 και μέχρι τις 10. Περνάω σε προθετικό μήνυμα. Καλά νέα από την Νόβα. Δεν χρειάζεται πια να περιμένετε να σκάψουν στην περιοχή σας για οπτική. Είναι διότι η Νόβα προσφέρει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Είναι τα προγράμματα παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες θα βρείτε στο nova.gr. Ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης στην παρέα σας. Φτάσαμε στην άκρη της διαδρομής, ούτε το καταλάβαμε και σήμερα. Άρα χρειαζόμαστε επιγόντως το αυριανό μας ραντεβού από τις 10 το πρωί. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.
2: Θέλεις να ζήσεις ένα Μέντα ταξίδι? Η Τοσκάνη στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκουε Τέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε! Να παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Europa 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG.

0: υγιεινής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
0: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.

ώρα είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ταξίδι. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: λεπτά. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
4: Οχ!
3: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste,

0: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια.

0: τράπεζά σου.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο τερμοτέκ αντιλιακό. Fresider, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

πράσινο φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει

0: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
1: Χάσεις. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνι 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια από τους Μπαϊλτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
10: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
11: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
10: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
12: Ωραία ερώτηση.
10: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
11: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
10: Πάλι εγώ.
13: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.

0: αμέντα ταξίδι. Η Τοσκάνη στο πρωινό φως. Διαδρομές μέσα σε αμπελώνες. Και τα Τσίνκουε Τέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια.

0: νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: Ρωμαίος!
2: Γιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Την

0: Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

ώρα είναι 2. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι το σκάνι. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για 2 στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: λεπτά. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτοικη σου λέει μετά.
2: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
1: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
2: Ωραία ερώτηση.
1: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
2: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
1: Πάλι εγώ.
3: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης

Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου.

0: Aetia Bank, η τράπεζά σου.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: ζήσεις ένα μέντα ταξίδι. Η Τοσκάνη στο πρωινό φως. Διαδρομές μέσα σε αμπελώνες. Και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό.
6: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
5: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
2: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
2: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: χρήματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος δεσμιστής ΡΑΗ.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Η ώρα είναι 4. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι Ιταλία. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre.

Γιωτανέγκα, υπέροχη πραγματικά. Και κουβεντιάζαμε αυτό το όταν χωρίζεις, το γνωστό θέμα, ποιος παίρνει τι. Όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Και λέγαν κάποιοι δικηγόροι που έχουν αναλάβει τέτοιες υποθέσεις ότι μπορεί ζευγάρια να φτάσουν στο να μαλώνουν ποιος θα πάρει τελικά τα μαγνητάκια του ψυγείου από κοινά ταξίδια. Ή για παράδειγμα, ποιος θα πάρει την κάρτα του σούπερ μάρκετ που μπορεί να έχει μια επιβράβευση, μια επιταγή, ξέρω εγώ, 6 ευρώ. Κάποιοι που θέλουν αυτή την αντιπαράθεση μπορεί να το πάνε μέχρι και εκεί. Ή και εκεί που λέει το τραγούδι που ακούσαμε πιο πριν, το «Και βάφω τις κουρτίνες, το χρώμα που μισούσες». Αυτή είναι έτσι μια πιο ποιητική μορφή της εκδίκησης. Τώρα, στο επόμενο τραγούδι, σε αυτό που μας χωρίζει και ξέρουμε, έρχεται και αυτό που μας ενώνει. Για να ακούσουμε. Μέντε 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6, μουσικές και ιστορίες. Και καλησπέρα ξανά.

0: 4 και 25 η ώρα, άνοιξη του 26 με μέντα 88 στα ραδιόφωνα και Πέτρο Κουμπλή. Και αν κάτι σας εύχομαι πραγματικά να ζήσετε, είναι αυτό το μέντα ταξίδι. Τοσκάνη και Cinque Terre στην Ιταλία. Τα Cinque Terre, τα χωριά αυτά, κάπου θα τα έχετε πετύχει. Αυτά τα χρωματιστά χωριά πάνω στους βράχους. Είναι σε μια περιοχή που λέγεται Λιγουρία. Είναι λίγο πιο πάνω από την Τοσκάνη, εκεί στην ακτογραμμή της Ιταλίας. Είναι 5 χωριά διαμάντια, μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Όλα πληρωμένα θα είναι από εμάς και σε αυτό το μέντα ταξίδι εννοείται 5 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση. Την ακούτε αυτή τη λέξη στον αέρα μας κάθε πρωί 8, 10 και 12, κάθε μεσημέρι 2 και 4, κάθε απόγευμα 6 και 8. Με το που θα ακούσετε τη λέξη, τη γράφετε στο menda88.gr και μετά συμπληρώνετε όλη την φόρμα συμμετοχής αφού γράψετε και τη λέξη. Και βεβαίως η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου στη Βιβί μας, Βιβί που Παπαστάθη, εκπομπή Μέντα το πρωί, κάθε πρωί 6 με 10 στον Μέντα 88.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: λίγο το μυαλό για κάτι ξεκούραστο, για κάτι πραγματικά μουσικό που μπορεί να σου αποφέρει και ένα iPhone 17. Αυτό βεβαίως είναι τα Menda Icons. Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη τιμωμένο πρόσωπο αυτή τη φορά. Την αγαπάμε πολύ την Ελευθερία. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνετε στο menda88.gr, ακούτε τραγούδια από όλη την πορεία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, ψηφίζετε τα δικά σας αγαπημένα και κερδίζετε και το iPhone 17. Τώρα, 5 παρατέταρτο η ώρα. Και μεν το 88 στα ραδιόφωνα Πέτρος Κουμπλής 3 με 6. Σε πολύ λίγο σας έχω διπλές προσκλήσεις για Εθνικό Θέατρο.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα τσίνκου ετέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.

0: γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
0: Ρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sunker της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
5: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: παιδιά.
1: Σήμερα έχει 23-24 βαθμούς, αύριο δίνει 25 με 26 στο κέντρο. Μέντε 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6. Ναι, σας έχω προσκλήσεις για το Εθνικό Θέατρο, γιατί αφού έγινε χαμός με το Βυσσινόκηπο φέτος του Έκτορα Λυγίζου, επιστρέφει με ελάχιστες παραστάσεις και έχουμε και διπλές προσκλήσεις. Θα παίξουν 9 με 24 Μαΐου και εμείς έχουμε για Τετάρτη και Πέμπτη 13 και 14 του μήνα. Μπείτε τώρα λοιπόν για τις διπλές προσκλήσεις στο menta88.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής, κλήρωση την Παρασκευή και θα ειδοποιηθείτε οι τυχερές και οι τυχεροί με προσωπικό email.

0: Είμαστε ο Μέντο 88. Πέτρος Κουμπλίχτρης με 6 μουσικές και ιστορίες. Θα βάλω να ακούσουμε σε λίγο. Ναι, Παντελή Θαλασσινό, και είναι η ευκαιρία για να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά μέσα από την καρδιά μας για τη μεγάλη σας αγκαλιά, για την αγάπη σας και τη στήριξή σας στο Μέντα μας και στα Μέντα Live. Χθες, όποιος περνούσε από το κέντρο, από Σταδίου και Πανεπιστημίου, άκουγε υπέροχες μουσικές, έβλεπε ανθρώπους να τραγουδούν, να χορεύουν. Και ο Παντελής Θαλασσινός, όπως πάντα, πάνω στη σκηνή, υπέροχος, κύριος, ευγενής, να σε παρασέρνει χωρίς να το καταλαβαίνεις κατευθείαν με το εξαιρετικό ρεπερτόριό του. Πραγματικά τον ευχαριστούμε τον Παντελή και ευχαριστούμε και εσάς. Και εννοείται πως ήδη έχουμε κανονίσει το επόμενο Menda Live. Θα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, πολύ συλλεκτικό. Δεν λέω τώρα περισσότερα, συντόμως ανακοινώσεις.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα.

0: Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια από τους Μπαϊλτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς? Σ'
3: ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια.

τράπεζά σου. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης

0: Αν δεν έχετε ευχηθεί ακόμα στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα, για κάντε το. Στέλνουμε πολλές ευχές και την αγάπη μας. Τώρα, σε προωθητικό μήνυμα από το Sweps, απόλαυση σε πρώτο πλάνο για να διεκδικήσετε πάνω από 1600 δώρα με εισιτήρια για σινεμά, για θέατρο, προβολή σινεμά και ταξίδι στο Λονδίνο με θεατρική παράσταση στο West End. Πώς συμμετέχεις? Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Sweps, κρατάς την απόδειξή σου οπωσδήποτε, μπαίνεις στο Coca-Cola App, ανεβάζεις τη φωτογραφία και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Πληροφορίες και όροι συμμετοχής στο Coca-Cola App. Και κάπου εδώ σιγά σιγά αναλαμβάνει την κατάσταση μέχρι τις 9 η Βάσια Ρεντούμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μας, ευχαριστώ για την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες, στον Μέντα 88.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Μέντα ταξίδι ή το σκάνεις στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος δεσμιστής ΡΑΗ.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.

0: σου ψώνια στο massoutis.gr. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Η ώρα είναι 6. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι όνειρο. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

Είμαστε λίγο σαν τα σαλιγκάρια τελικά που βγαίνουν μετά την βροχή, σαν τους δείτες που κάποια στιγμή έτσι νιώθουν την ανάγκη να αφήσουν το βυθό για να βγουν να πάρουν μια βαθιά ανάσα. Και φτάνει μια λιακάδα για να βγούμε και έξω με άλλη έκφραση στο πρόσωπο και να αρχίσουμε να μιλάμε για άλλα. Και είναι τότε που ένας κόσμος ήρεμος, ένας κόσμος που σου επιτρέπει να πας παντού, σου λείπει πιο πολύ από όλα. Μένει το 88, όπου και αν σας βρίσκει αυτό το ανοιξιάτικο σχεδόν καλοκαιρινό απόγευμα, μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9, παρέα θα πάμε με τραγούδια γεμάτα τρυφερότητα, μέσα στην τρέλα αυτού του κόσμου που λέει και το επόμενο.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές υψηλές.

0: και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μέντα 88.

0: Αυτή ήταν η Ελένη Δήμου, μια ζωή θυσίαζα την αγάπη στη λογική, και επειδή εδώ τη λογική την έχω αφήσει για λίγο στην άκρη σήμερα και σήμερα, συζητούσαμε λίγο νωρίτερα εδώ με τον Πέτρο Κουμπλή πώς θα ήταν αν κάναμε, ας πούμε, τις εκπομπές από διάφορες χώρες στον κόσμο και διάφορες υπήρους με τις διαφορές της ώρας και πόσο θα είχαμε να περιγράψουμε. Επειδή όμως αυτό δεν γίνεται, τουλάχιστον περιμένουμε από αυτόν ή αυτή που θα κάνει το μεγάλο μέντε ταξίδι να μας στείλει εικόνες και φωτογραφίες από την Τοσκάνη και τα Τσίνκουε Τέρε. Ταξίδι 5 ημερών για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Τι έχετε να κάνετε εσείς? Να δηλώσετε συμμετοχή. Πώς γίνεται αυτό? Πάρα πολύ εύκολα, καθημερινά, στις 8 και στις 10 το πρωί, στις 12 και στις 2 το μεσημέρι, στις 4 και στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ ακούτε τη λέξη που σας ταξιδεύει. Αυτή τη λέξη μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mendo88.gr. Η κλήρωση θα γίνει στις 15 Μαΐου στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον menta88.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41.

0: πρωινό. Ξαφνικά.
1: Οχ!
0: Ουπς! Ouch! Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
5: Πού πέρασες?
4: Στο μεταπτυχιακό!
5: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
4: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
6: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
8: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
7: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
8: Ωραία ερώτηση.
7: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
8: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
7: Πάλι εγώ.
9: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nassis Ready. Κλείστε θέση στο Nassis.org.

0: Και να θες να προσποιηθείς πως κοκκινίζεις, δεν μπορείς, λένε. Και να θες να το κρύψεις, πάλι δεν μπορείς. Και αυτό κάνει το κοκκίνισμα μία από τις πιο ανθρώπινες και ειλικρινείς εκφράσεις μας και ένα από τα πιο γοητευτικά σήματά μας, όσο μήχανο και αν είναι αυτό. Και όσο και αν υπάρχει ο νόμος που λέει πως όταν φωνοποιείσαι ότι θα κοκκινήσεις, τότε κοκκινίζεις περισσότερο. Σου μιλώ και κοκκινίζεις, τι να φανταστώ, ήταν ο Γιάννης Χαρούλης σε ένα τραγούδι του Διονύση Σαβόπουλου. 6978. 088-088 το Viber για τα μηνύματά σας και σήμερα, και Facebook και Instagram αν θέλετε να τα στείλετε εκεί. Μένει το 88 όπου μα όπου και αν σας βρίσκουμε αυτό το απόγευμα. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μαζί θα μας βρουν και οι δύο επόμενες ώρες.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο τερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Ρωμαίος.
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
14: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Η

φλουδίζουν από τους τοίχους που ένας έλεγχος

Όσες φορές και να τελειώσει ο κόσμος, μια τέτοια εικόνα θα έπρεπε, δεν υπάρχει, πρέπει, θα θέλαμε να κρατήσουμε. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, κάτι καλύτερο, και δεν μπορώ να σκεφτώ και άλλους στίχους για ένα τέτοιο τραγούδι. Από την άλλη, η ιστορία του επόμενου δεν ξεκίνησε με τους στίχους που ξέρουμε και που έχουμε τραγουδήσει ούκο λίγες φορές. Η μουσική γράφτηκε αρχικά από τον Μάνο Λοΐζο για άλλους στίχους, για την Πεταλούδα του Φονταλάδη, είναι η φωνή σου σαν Πεταλούδα. Τελικά όμως κυκλοφόρησε με τους στίχους του Μανώλη Ρασούλη. Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Είναι η Χάρης Αλεξίου εδώ στον Μέντο 88. Βάσχερετε με στο μικρόφωνο και στα λόγια. Καλώς σας βρήκαμε και αυτή την ώρα.

0: Να χάνεις, να χάνεις γιατί δεν υπολόγισες τις κινήσεις σου, γιατί δεν έπαιξες καλά μια ζαριά, αλλά όχι από φόβο. Αυτή ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου σε ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλουγλου. Ρωτάτε για το μεγάλο Μέντα ταξίδι. 15 Μαΐου είναι η κλήρωση στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη. Την ακούτε καθημερινά 6 με 10 το πρωί εδώ στον Μέντα 88. Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί 29 Μαΐου και είναι ένα ονειρικό πραγματικά ταξίδι στην Τοσκάνη και τα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Μέχρι τότε λοιπόν, μέχρι τις 15 Μαΐου, ψάχνετε τη λέξη που σας ταξιδεύει. Την ακούτε καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 1-2 ώρες, θα την ακούσουμε και τώρα σε λίγο στις 8. Και μόλις την ακούσετε, μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mendo88.gr. Αυτό ήταν αυτομάτως και χωρίς κανένα κόστος, διεκδικείτε το μεγάλο Μέντα ταξίδι.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: λεπτά. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Είσαι εδώ.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο.

0: Μεθυσμένη καρδιά, πώς χτυπάς ακόμα, ήταν οι Pixlax που τους έχουμε απολαύσει και live και το Φίλιππο Πλιάτσικα και τον Μπάμπη Στόκα σε δύο υπέροχα βράδια. Και χτες είχαμε και μια υπέροχη νύχτα, ένα πολύ πολύ ωραίο live με τον Παντελή Θαλασσινό και τα είπαμε και τραγουδήσαμε και χορέψαμε παρότι φορούσαμε τα μπουφάν μας, γιατί έτσι ήθελε ο καιρός, αλλά δεν μας φοβίζει αυτό. Και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλα. Σύντομα θα έχουμε να πούμε και για άλλα live. Για την ώρα έχουμε προσκλήσει για θέατρο. Για το Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, που επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του Εθνικού από τις 9 μέχρι τις 24 Μαΐου. Οι προσκλήσεις που έχουμε στα χέρια μας είναι διπλές και είναι για 13 και 14 Μαΐου. Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε για να τις διεκδικήσετε είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια Μέντο 88, όπου και αν συναντιόμαστε αυτό το απόγευμα της Τρίτης. Παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι να νυχτώσει εκεί έξω.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα μέντα ταξίδι. Μέντα 88. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το ζήτησες. Το έχεις.
5: Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια.

0: 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι εμπειρία. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre.

0: κονιά στο Παγκράτη.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

κρατήσει τα χέρια σου φορά, γεννιέμαι και πεθαίνω. Πόσο ανάγκη έχουμε να κρατήσουμε αυτές τις πρώτες φορές, πόσο ανάγκη έχουμε από ένα σ' αγαπώ. Διάβαζα σήμερα τυχαία για ένα πολύ γνωστό ιό του 2000, τον I love you, που σου ερχόταν, λέει, σε mail με συνημμένο. Και ναι, τότε ήταν κάτι σχετικά νέο το email, μιλάμε για 26 χρόνια πριν, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και η ανθρώπινη περιέργεια, ήταν και το συνέστημα, ήταν και η ανάγκη να δεις κάποιον να στο λέει, να στο γράφει. Μέντε 88 και μέντε 88.gr, αν μας ακούτε διαδικτυακά. Βάσια Ρεντουμή στο μικρόφωνο και στα λόγια. Παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

0: Ακόμα και μέσα σε ένα λεπτό μπορείς να κλείσεις μια ζωή ολόκληρη. Εδώ την κλείσαμε σε 4 λεπτά και κάτι. Τη ζωή του Βασίλη Παπακοσταντίνου που ξεκίνησε από ένα πολύ όμορφο χωριό, από τα Βάστα Αρκαδίας. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που έχει πει πολύ ωραίες ιστορίες και για τα τραγούδια του, τα Manda Icons, και αξίζει πραγματικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να μπείτε στο site και να τις ακούσετε. Και εκεί μπορείτε να ψηφίσετε και για τα νέα Manda Icons που αυτή τη φορά είναι αφιερωμένα στην Ελευθερία Ρεπανιτάκη, σε μια πολύ αγαπημένη φωνή, που δεν χρειάζεται συστάσεις. Οπότε μπαίνετε, ακούτε τραγούδια με τη φωνή της και ψηφίζετε αυτά που αγαπάτε περισσότερο, διεκδικώντας έτσι και ένα iPhone 17. Εύκολο, πολύ εύκολο. Σχεδόν μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι 5 τραγούδια.
1: Η Ελευθερία Ρεπανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Manda Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Μετά ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Δεν είναι εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
4: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
3: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
4: Ωραία ερώτηση.
3: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
4: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
3: Πάλι εγώ.
5: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό!
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό!
6: Πάλι μισό!
7: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Ένα παραμύθι με λυπημένο τέλος ήταν αυτό, αλλά ποιος ξέρει τι θα γινόταν και αν θα είχαμε happy end, ποιος το διασφαλίζει αυτό. Αν η λίμνη γινόταν τελικά θάλασσα, ποιος ξέρει τι θα γινόταν και πώς θα ήταν η ζωή μας αν είχαν πραγματοποιηθεί όλα μας τα θέλω. Με τη φωνή του Μίλτου Πασχαλίδη λέμε απόψε καληνύχτα. Τρεις ώρες πέρασαν και ένα απόγευμα Μαΐου και μας βρήκαν μαζί το 5ο του Μαΐου και έχουμε και γιορτή. Ειρήνη, όμορφο όνομα και σπάνια και πολύ όμορφη λέξη. Μέντε 88, όπου μα όπου και αν σας βρήκαμε, στα κοντινά ή στα μακρινά, πας χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Αύριο στις 6 το πρωί ακούτε VV Παπαστάθη στο Μέντε το πρωί και στις 8 ακούμε ξανά τη λέξη που σας ταξιδεύει και που σας χρειάζεται για να διεκδικήσετε το μεγάλο Μέντα ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. Είναι μια λέξη που πρέπει να συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο mendo88.gr για να μπείτε στην κλήρωση για το ταξίδι 5 ημερών για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 6 το απόγευμα, αμέσως μετά τον Πέτρο Κουμπλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, να έχετε ένα καλό βράδυ Τρίτης. Γεια και χαρά.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Μέντα ταξίδι ή το σκάνεις στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12,

Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41.

0: θέλει φίλους. Θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, τη τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

θες, να με καλά, να μην πονάω, θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: αμέντα ταξίδι ή το σκάνι στο πρωινό φως. Διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Ελευθερή Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.

0: να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι. Η Τοσκάνη στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

τόσο δε μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις.